στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το πρωί, μέσα στο τρένο, όπως στη θέση μου την ίδια πάντα, παίρνω απέναντί σας το ωραίο λιτό κεφάλι μου προσφέρεται σαν φρούτο σε κρυστάλλινη φρουτιέρα. Μπροστά σας ένα απλό παιδάκι γίνομαι, που ορθώ σε μια προθήκη φωτισμένη νιώθει η καρδιά του απόκριφα να δένεται με ένα λαμπρό γαλάζιο παιχνιδάκι. Χρόνια με το ίδιο τρένο ταξιδεύουμε, λυκνίζοντας τα απίθανα όνειρά μας. Στο ερωτικό, το αμφίβολο ταξίδι μας, ας μένουμε κι οι δυο μας πάντα ξένοι. Δύο καρδιές ηλεκτρισμένες σε ένα τρένο. Κέσσαρε Μανουήλ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι αν μ' αγαπείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: να σου πω.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
3: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
4: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
3: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
2: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
3: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μητσιάς. Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτ.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν τη λατρεύω, αυτή δεν είναι η μόνη πίκρα μου. Ότι τη χαίρεται ένας άλλος. Μα τότε έχει αυτή που είναι, που με λιώνει. Και ο πόνος πως τη χάνω όποιο μεγάλος. Αγάπες μου άσπονδες, έτσι εξηγείται. Την αγαπώ, γι' αυτό την νοιάζεσαι. Και λίμονό μου, αυτή ταλαιπωρείται για χάρη μου. Σα βρίσκεται με σε. Σονέτο 42, William Shakespeare.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Φιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν από τους ανέμους κουραστείς, όταν από τη βουή και από την αντάρα ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου, στον ήλιο κάθισε. Ειρηνικά, στη μαρμαρένια αυλή. Χτενίσου αργά και τράβηξε τα μαραμένα φύλλα από το ατίθασο κεφάλι. Το λευκό σου φόρεμα, Κάλια Κωνσταντινοπούλου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Καλημέρα Μελωδία.
4: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
5: Εσύ είσαι Μαρκοράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
3: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
5: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
3: Εννοείται.
4: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νταμ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αυτό το τρελαμένο κορίτσι που φτιάχνει μονάχη της τη μουσική της. Τη μουσική της χορεύοντας τις ακτές. Η ψυχή της έχει στα δύο χωριστεί. Όλο να σκαρφαλώνει και όλο να πέφτει δίχως να ξέρει πού. Έτσι καθώς κρύβεται μες στα φορτώματα του ατμόπλιου, με την επιγονατίδα της τσακισμένη. Αυτό το κορίτσι, λέω, πράμα πανέμορφο, υψηπετές, ή πράμα ηρωικά χαμένο, ηρωικά βρισκόμενο. Τρελαμένο κορίτσι, William Butler Yeats.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

ζήσει. Έχει πλάσει κόκκινη, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: 7 και 1 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρη. Εδώ φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα, έτσι, ελαφρώς να το πούμε.
1: Με σοντονάκι κοιμηθήκαμε σήμερα.
2: Εγώ το έβαλα 5 και 4, ε. Και λέω τώρα ξεκινάει το ωραίο, ωραίο ύπνος. Και ξαφνικά ακούω το ξυπνητήρι. Λέω δεν είναι δυνατόν.
1: Πολύ χαίρομαι. Αλλά και εγώ την πάτησα, ναι.
2: Ξεκινάει αυτή η εποχή του έτσι, χρόνου.
1: Έτσι, μαζοχισμός. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού. Γεμίζει από Κτέλ και μετά. Και έχουμε επίσης κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Μετά θα αλλάξει η εικόνα, να είστε βέβαιοι. Οι υπόλοιποι δρόμοι.
2: Υπομονή προς το παρόν. Μας αυτούς τους δρόμους και οι υπόλοιποι χαλαρά.
1: Ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, Ναταλία Δημήτρη. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και την κούπα μας, την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές μας.
2: Γιατί ήδη μας ρωτούν, έτσι, τι να δώσουμε, ωραίο αυτό. Λαμβάνω πολλά μηνύματα.
1: Εγώ πάντως ψηφίζω μέχρι στιγμής αυτόν τον πολύ ωραίο πίνακα που μας έστειλε η φίλη μας η Ευαγγελία ως πρόταση.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δυνατό.
1: Θα τα πούμε και μετά, όλα αυτά γίνονται για καλό σκοπό. Επίσης να πούμε ότι μέσα στην ημέρα θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων και για τα κατοικίδια μας, για εσάς που βγάζετε το σκύλο σας βόλτα και για το πώς αλλάζουν το φαγητό τους οι Έλληνες.
2: Mm-hmm. Έχουμε... Τις συνήθειες τις διατροφικές.
1: Ναι.
2: Ενδιαφέρον θέμα.
1: Έχουμε πολλά να πούμε προς το παρόν. Μια μεγάλη καλημέρα. Μεγάλη ανάσα.
2: Καλημέρα.
1: Ακούμε τον Μίλτο Πασχαλίδη, κακές συνήθειες. Αμέσως μετά ρίχνουμε μια ματιά στο τι μας ξημέρωσε σήμερα.

0: τις κακές συνήθειες πρωί-πρωί. 7 και 7 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Με ρωτάει ο Δημήτρης εδώ, παιδιά, αν φτιάχνω μόνη μου τις δικές μου μπάρες. Δείτε ότι είμαι παιδί του νοικοκυριού και της μαγειρικής. Όχι και μπάρες Δημητριακών, μόνη μου, είπαμε.
0: Καλά, εγώ σε βλέπω σε λίγο καιρό να τις κάνεις πάντως.
1: Ναι, έτσι πως άλλαξε η ζωή μου.
0: Μη λες πολλά.
1: Ετοιμάζω και μπάρε να φέρω.
0: Μη λες πολλά. Αυτό μου έλεγαν οι δικοί μου. Μη λες πολλά. Γιατί όταν μεγαλώνει, αλλάζει.
1: Ναι, ναι. Όσο εξελίσσεσαι. Τα διατροφικά και μετά.
0: Άμα σε πιάσει ιστερία με το διατροφικό και την ορθορέξια, όπως λέγεται διεθνώς ο όρος, με το να τρως σωστά δηλαδή, θα τα κάνει και αυτά.
1: Όχι, τρώγα πάντα σωστά. Σου λέω, θα τα πούμε μετά που θα αναλύσουμε τις συνήθειες τις διατροφικές εδώ στη χώρα μας.
0: Δεν πιάνει και τίποτα. Είναι πέτσι και κόκαλο. Άλλη ιστορία αυτή.
1: Λόγια, λόγια.
0: Πάμε τώρα στο τι μας ξημέρωσε.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου.
1: Καταρχάς, αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζεται η ολονύκτια απολογία του κατηγορούμενου γιατρού για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία ξεκίνησε από χθες στις 10 το βράδυ.
0: Από χθες, 10 το βράδυ, συνεχόμενα.
1: Ναι. Και νωρίτερα, επί ένα οκτάωρο επίσης, απολογήθηκε η σύζυγός του, η οποία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περί δόλου κτλ.
0: Μάλιστα. Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, λένε οι πληροφορίες, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Μας φτάνουν αυτά τα αποθέματα.
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Στα ευχάριστα.
0: Ναι, συγγνώμη. Απλά να πούμε ότι η τιμή της βενζίνης έχει πάει στο Θεό πλέον.
1: Θέλω να μου το λες.
0: Αθόρυβα κάπως.
1: Είμαι σε πίκρα για αυτό το θέμα.
0: Όλοι μας.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, αυτό και τα ενίκια. Τα θέματα που δεν μπορώ να αγγίζω.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζω. Λοιπόν, ο Μίλτος Αντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψήφιους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026 στην κατηγορία των ανδρών, σύμφωνα με την European Athletics. Να θυμίσουμε ότι και 25 και 24 είχε αναδειχθεί φυσικά ο Ντουπλάντης. Ναι, ο κορυφαίος αθλητής, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος. Για να δούμε.
0: Μακάρι για τον Μίλτο να το πάρει, να πάρει αυτή τη διάκριση. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και βροχές και συννεφιά και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κουράγιο. Κουράγιο, φθινόπωρο.
1: Σιγά-σιγά.
0: Το θέλω μου το φθινόπωρο. Ναι. Όλο και περισσότεροι μου λένε τι ωραία που έχετε το φθινόπωρο. Δεν σε βλέπω να χαίρεσαι
1: ιδιαίτερα. Καθόλου.
0: Συνεχίζουμε
1: το μαγιό μεταξύ. Είναι στο πορτπαγκάζ.
0: Α, είσαι από αυτές. Το ξέχασα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα και η Ρόζα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτη, 7 και 17 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και
1: τώρα καλημέρα.
0: Κάτι για εσάς που μας ακούτε την ώρα που βγάζετε το σκύλο σας βόλτα. Αυτή τη στιγμή σας βλέπω εγώ καθώς έρχομαι στη δουλειά.
1: Κι εγώ βλέπω.
0: Κάθε πρωί.
1: Εκεί στο τραμ, νότια στη Νέα Σμύρνη, πολλοί κόσμος από το πρωί.
0: Εγώ να τους βλέπω εδώ κατά μήκος, όχι κατά μήκος, εκεί στη Μεσογείο κοντά. Στις πίσω περιοχές.
1: Εκεί. Από το πρωί. Το ερώτημα είναι πώς τα βγάζουν πέρα όσοι έχουν κατοικίδιο και πρέπει να δουλεύουν 8 και 10 ώρες και να λείπουν από το σπίτι. Αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα που με τα ζώα τους είναι πολύ πιο κοντά και μαζί. Και το λέω έτσι γιατί εμείς δεν έχουμε, για να έχουμε άποψη.
0: Ναι, έχουν οι φίλοι μας όμως.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε καταρχάς ότι πολλοί κόσμος τα βγάζει πέρα, δηλαδή. Εντάξει, θεωρώ, καταλαβαίνω που το πας, αλλά πολλοί κόσμος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οπότε για 8 ώρες λείπει. Λείπει από το σπίτι. Ο σκύλος είναι μόνος 8 ώρες.
1: Οι έρευνες λοιπόν που διαβάζω εδώ λένε ότι τα κατοικίδια πάσχουν από άγχος αποχωρισμού, το οποίο γίνεται πολύ έντονο αυτόν τον μήνα που διανύουμε, το Σεπτέμβρη.
0: Α, μετά τις διακοπές δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί έχουν συνηθίσει. Και ισχύει περισσότερο για τους σκύλους, όχι τόσο για τις γάτες, είναι πιο ανεξάρτητες έτσι κι αλλιώς, και κυρίως και για τα κουταβάκια ή τα ζωάκια που τα έχουν υιοθετήσει πρόσφατα.
0: Εμένα πάντως, ένας φίλος μου που έχει για χρόνια έτσι είναι. Πώς να λέμε, σκυλάνθρωπος, παιδί μου, έχει σκυλιά και τα λοιπά. Μου λέει, μην τολμήσεις εσύ και πάρεις σκύλο. Γιατί ξέρει πόσο αφηρημένος είμαι και πόσο λείπω διαρκώς από το σπίτι. Μου λέει, δεν θα σου το επιτρέψω ποτέ να πάρεις εσύ σκύλο.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που κι εγώ δεν έχω πάρει. Καλά, εγώ έχω μεγαλώσει και στην εξοχή, στην επαρχία. Οπότε είχα μάθει πάντα ότι τα ζώα είναι ελεύθερα στον κήπο και τα λοιπά. Και δεν θέλω να εγκλωβίσω σε διαμέρισμα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτό που λες. Ότι δεν θα είμαι συνεπής σε αυτές τις υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται.
0: Τι λένε οι ειδικοί.
1: Λοιπόν, 9% των σκύλων εμφανίζουν άγχος αποχωρισμού. Αυτό το ποσοστό εκτοξεύεται στο 24%, από 24% έως 47% όταν είναι κουτάβια. Και, καλά, στο εξωτερικό, διαβάζω, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, παραπέμπονται σε ειδικούς συμπεριφορά ζώων από 20% έως 40%. Μεγάλο ποσοστό.
0: Εδώ υπάρχουν διατροφολόγοι σκύλων, τι εννοείς?
1: Καταπληκτικό, υπέροχο. Ναι. Λοιπόν,
0: η σκύλη είναι τα νέα παιδιά, το έχουμε καταλάβει.
1: Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχει άγχος το κατοικίδιό μας? Σε ακολουθεί μέχρι την πόρτα με λυπημένο βλέμμα, κλαίει, γαυγίζει έντονα, έχει νευρικότητα, κάνει ζημιές μέσα στο σπίτι, καναπέδες, πώς τα διαλύουμε όλα αυτά.
0: Και τι άλλο?
1: Και παρατηρούμε ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν άγχος. Δηλαδή, ένα 44% δηλώνουν ότι νιώθουν άγχος όταν το αφήνουν στο σπίτι, και ένα 40% των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα δέχονταν ακόμη και μείωση μισθού. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα μόνιμης τηλεργασίας, μη γελάς, για να μην αποχωρήσουν το κατοικίδιο τους. Αυτά.
0: Πώς είναι αυτή, 40%?
1: 40%.
0: Στην Αμερική όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα ήθελα μια έρευνα και εδώ.
1: Τα δικά μας, ναι, θα ήταν κάπως αλλιώς τα ποσοστά, αλλά κοντά, μην νομίζεις. Δηλαδή, μας αφορούν πάντα όλους.
0: Συγγνώμη που
1: καλή δύναμη και στους γονείς.
0: Δεν θα πάρουμε ποτέ σκύλο, το καταλαβαίνετε. 7 και 20 ώρα. Καλημέρα. Είναι τώρα ο Μελωδία στην παρέα σας. Ναταλία και Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Και η Χάρης Αλεξίου από τα παλιά, από τα κλασικά. Έρχεται και τραγουδάει για τα χρόνια, τα χελιδόνια
1: που περάσατε.
0: Και με τις αγάπες που μας τάξατε, τι
1: που
0: έγινε.
1: Είναι η ευτυχία που μου τάξατε.
0: Α, ευτυχία, λέει.
1: Ναι.

0: τις μεγάλες επιτυχίες του Αλκίνου, ο Βόσπορος, τις πρώτες επιτυχίες του Νίκου Ζούδιαρη το τραγούδι, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Τι συμβαίνει, γιατί με κοιτάζεις?
1: Σκέφτομαι, είπες από τα πρώτα του τραγούδια και προσπάθησα να πάω λίγο το χρόνο πίσω και να θυμηθώ ποιο ήταν από τα πρώτα που είχα αγαπήσει του Αλκίνου.
0: Θυμάσαι στα Ελληνάδικα τι γινόταν τότε με την αγορά του Αλ Χαλίλη, που ήταν γέφυρα μεταξύ μπουζουκιών
1: βέβαια,
0: και τέχνου.
1: Βέβαια.
0: Τσιφτετελιού και.
1: Χαμός.
0: Για να περάσουμε μετά στα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Εμένα, βέβαια, το αγαπημένο μου ξέρεις. Όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, η Βαρκούλα κάνει το φιλί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Και τι άλλο παθαίνει μετά, θυμάσαι?
1: Και ξενιτεύεται, Δημήτρη μου.
0: Και για χαρά.
1: Μη φοβάσαι, δεν θα σου φύγω ακόμα. Δεν έχω ερωτευτεί, πάμε.
0: Α, δεν αναφερόμουν σε σένα.
1: Α, νομίζω ότι τρόμαξες.
0: Όχι, όχι, δεν τρόμαξα. Άλλα θυμόμουν, μην ανησυχείς. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον από σήμερα. Έχουμε μαζί μας την Telecom. Με την Telecom έχουμε πιο πολύ ματζέντα, περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, εργαστήρια, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και σε λίγο μιλάμε για τηλεργασία για εσάς που πίνετε νερό στο όνομά της και σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλλά και για εσάς που αρχίζετε και δυσφορείτε για κάποιους λόγους.
0: Έχουμε νέα στοιχεία. Όλα αυτά σε λίγο προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
5: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σκουριάζωσε και ρίξαμε ένα-ένα στις ψυχές μας στο σωρό, σαν όπλα εχμαλώτων. Τελευταία έκκληση. Γιάννης Δάλλας.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Ναταλία Δημήτρη, Ναταλία, είμαστε στον αέρα. Τι έγινε?
1: Καλημέρα, μου αρέσει ότι είμαστε στον αέρα σαν Ατάκα γενικώ. Είμαστε στον αέρα, μου θυμίζει τηλεοπτικές σειρές, τηλεόραση γενικώ.
0: Επίσης είναι η υπενθύμηση γιατί ξέρεις, εκτός αέρα λέμε διάφορα, αν μας ξεφύγει τίποτα στον αέρα. Εντάξει. Μια φορά και αν μας ξεφύγει θα μας δείξει κατανόηση.
1: Άνθρωποι είμαστε, ναι.
0: Μην ανησυχείτε. Μιλούσαμε λίγο πριν για την τηλεργασία. Υπάρχει κόσμος που πίνει νερό στο όνομά της. Και υπάρχει κόσμος που αρχίζει και κουράζεται πάρα πολύ. Αυτό το έχουν μελετήσει και διάφοροι ερευνητές, κυρίως και στο εξωτερικό. Όχι,
1: ναι, έχει απασχολήσει.
0: Ναι, διότι πολλές εταιρείες μετά την πανδημία τι είπανε, ωραία η τηλεργασία, ελάτε πίσω. Για να έρθετε πίσω, σας δίνουμε πολλά ανταλλάγματα. Κάποιοι πάλι τα δέχτηκαν, κάποιοι άλλοι είπανε, να σας πω

0: κομμάτι δεν θέλω. Δεν θέλω να βλέπω τα πρόσωπα των συναδέλφων που δεν συμπαθώ. Δεν θέλω να είμαι σπίτι μου και να μαγειρεύω. Θέλω να δείχνω ότι είμαι στο Zoom, ενώ ταυτόχρονα έχω βάλει να μαγειρέψω, έχω βάλει να κάτω γυμνάζω τα πόδια μου.
1: Να φοράω ό,τι θέλω.
0: Φοράω μόνο από πάνω από κάμισο και τίποτε άλλο.
1: Κοίταξε, εγώ δεν έχω κάνει καθόλου τηλεργασία, οφείλω να παραδεχτώ, οπότε δεν το έχω σαν εικόνα. Είμαι όμως υπέρ των όσων πιστεύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι πιο σημαντική, ναι, από την απομόνωση. Είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Άρα λοιπόν εδώ ο κίνδυνος ποιος είναι? Το να μείνεις τελείως μόνος. Ναι. Δηλαδή με το πρόσχημα ότι δεν θέλω να βλέπω τους συναδέλφους που δεν συμπαθώ, δεν βλέπω κανέναν. Και δεν βλέπω δηλαδή ανθρώπους άλλους και φίλους που δεν έχουν το ίδιο πρόγραμμα με μένα. Άρα λοιπόν μένω 8 ώρες στο σπίτι και μετά σε παίρνει η κάτω βόλτα και μένεις και 10 ώρες στο σπίτι και 15 ώρες στο σπίτι και 20 ώρες στο σπίτι.
1: Άρα υπάρχει ο κίνδυνος να απομονωθείς, ο κίνδυνος σύμφωνα με τις έρευνες, έτσι, να έχεις άγχος και δυσκολίες, έτσι, σωματική καταπώνηση, δηλαδή έλλειψη κίνησης, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαι στο σπίτι και κάνεις γυμναστική, μαγειρεύεται και καλά. Μπορεί να είσαι καθισμένος σε μια καρέκλα. Επίσης, και να μην καταλάβεις πώς πέρασε η ώρα.
0: Μένεις μόνο στο σπίτι ή με οικογένεια και σε ενοχλεί η οικογένεια που είσαι όλη μέρα στο σπίτι?
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Και αυτή η παράμετρος υπάρχει.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάντως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να αποδίδουν μεγαλύτερο νόημα στην εργασία τους όταν εκείνη περιλαμβάνει κοινωνική αλληλεπίδραση.
0: Ναι. Το μπιρι-μπιρι δηλαδή.
1: Ναι, μια επαφή. Αυτή την καλημέρα, αυτό εδώ τον καφέ μας. Ναι. Συνάντηση στο διάδρομο, κουτσομπολιό.
0: Πάντως, η μέση λύση, μάλλον η μέση οδός είναι η λύση. Α, το πούμε έτσι. Αυτό λένε οι περισσότεροι που το έχουν σκεφτεί από τη μία, το σκέφτονται και από την άλλη. Σου λέει το καλύτερο σχέδιο είναι το υβριδικό. Δηλαδή, λίγες μέρες γραφείο, λίγες μέρες σπίτι.
1: Όπως είναι, αν είναι εφικτό, κατάλαβες. Όπου είναι εφικτό.
0: Ναι. Να περάσουμε σε τραγούδι, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε πολλά.
1: Σου έχω Νίνα Μαζάνη και η νύχτα μυρίζει για σεμί.
0: Μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Αυτή, και σε αυτή τη διασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: 7 και 38 η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.

0: θυμάστε που το διάβαζαν κάποτε όλες στην παραλία, αυτό το βιβλίο?
1: Ο Ιούδας Φίλος υπέροχο, ναι. Βέβαια. Και ωραίος τίτλος. Έγινε και σειρά.
0: Ο τίτλος πούλησε το βιβλίο, δεν νομίζω να ήταν.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν άφησε εποχή αν αυτό το θέλεις να πεις, Δημήτρη μου.
0: Το είπες πολύ ωραία. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Ναι, μιλούσαμε και λίγο πριν για τηλεργασία, αυτό εννοείς.
1: Ναι, σε σχέση με την τηλεργασία, επειδή λέγαμε ας πούμε τα υπέρ, τα κατά, όπως τα βλέπουν οι ερευνητές, όπως τα βλέπει ο καθένας μας. Εδώ στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στο επίπεδο τουλάχιστον, ξέρεις, όσοι έχουν πολλούς υπαλλήλους και τα λοιπά, για να το πω κομψά, να τους επιτρέπουμε να δουλεύουν από το σπίτι. Το θεωρούμε ημιρεπό την τηλεργασία. Α, πάρει μία μέρα την εβδομάδα, τις άλλες μέρες γραφείο. Ενώ στο εξωτερικό είσαι full time τηλεργασία, είσαι στο Άμστερνταμ, παίρνεις μετά το ποδήλατό σου, ζεις. Εδώ είναι λες και τα λουφάρεις.
0: Είσαι ψηφιακός νομάς, μήπως το εννοείς έτσι.
1: Θεωρείται ότι θα λουφάρεις.
0: Ναι, και εδώ το θεωρούν πως θα λουφάρεις πάντως.
1: Εδώ, μα εδώ το λέω.
0: Α, εννοείς ότι στο εξωτερικό δεν το θεωρούν?
1: Όχι, όχι. Εκεί είναι full time τηλεργασία και είναι οκ. Okay. Ενώ εδώ σου δίνουν μία μέρα και λέει μία μέρα και τις υπόλοιπες γραφείο. Λες και τι, είναι ημιρεπό, ημιαργία.
0: Εσύ έχεις φίλους που δουλεύουν τηλεργασία?
1: Ναι, και δουλεύουν έτσι όπως το είπα. Μία μέρα τη βδομάδα. Όχι.
0: Καθόλου.
1: Νομίζω και χειρότερα δουλεύει στο σπίτι. Κάπως κολλάς εκεί, ναι, κάτσε να σηκωθώ.
0: Αυτό το ακούω.
1: Δηλαδή το επιχείρημα του, μαγειρεύουν κιόλας. Κανένας μαγειρεύει. Ποτέ. Ξεχνάνε και να φάνε.
0: Λοιπόν. 46 ώρα. Έξαλλη, Ναταλία.
1: Έξαλλη.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, τις ανταλλαγές του Μελωδία. Μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας αυτή τη φορά, η κούπα που πίνει τον καφέ της. Τι θα δώσετε εσείς αντάλλαγμα για να την αποκτήσετε? Και εμείς έτσι από ανταλλαγή σε ανταλλαγή να οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο.
1: Έτσι να την αποκτήσετε και να συμβάλλετε με αυτόν τον τρόπο στην επόμενη ανταλλαγή που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε σε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και θα το χαρίσουμε για ένα καλό σκοπό σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
0: Μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει μια καφετιέρα φίλτρου, ένα μπαζούρ, έναν ωραίο πίνακα ζωγραφικής με μια κολυμβήτρια που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το πίνακα.
1: Έχεις δείξει την κλίση σου, την προτίμησή
0: σου. Οπότε λοιπόν στείλτε μας και εσείς τις δικές σας ανταλλαγές, γιατί σε λίγες μέρες θα σας ανακοινώσουμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Για να συνεχίσουμε στο info@melodia.gr, στο 695-66-14992 Viber WhatsApp και στα social του Μελωδία της Ναταλίας, τα δικά μου, όπου θέλετε εσείς, ό,τι σας βολεύει.
1: Αρκεί να γράψετε κούπα.
0: Ναι. Και συνεχίζουμε τώρα.
1: Α, πάμε, χορεύω τώρα.
0: Χορεύεις.
1: Παν.
0: Και Καλλιόπη, Καλλιόπη Μητροπούλου. Και αθυσόπαιδη δίσκο εδώ στο πρωινό της Τετάρτης, 10:47 η ώρα.

0: Λουδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 παρά 5 η ώρα, παρά 4.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Τι θα έκανες αν είχες 10.502 ευρώ?
0: Το σκέφτηκα τώρα. Με έπιασες λίγο.
1: Απροετοίμαστο.
0: Ναι, κοίταξε, σίγουρα θα έβαζα κάποια χρήματα στην άκρη για να ξεκινήσω να αποταμιεύω.
1: Γιατί αυτό το έχουμε βάλει σαν στόχο τη φετινή σεζόν μαζί.
0: Γιατί ζηλεύω που εσύ το κάνεις και με εκνευρίζεις.
1: Πολύ ωραία. Κάτι έτσι σε υλικό αγαθό.
0: Είναι υλικό αγαθό,
1: Στόχο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, δεν είναι τον υλικό αγαθό,
0: τίποτα,
1: παιδιά.
0: Τίποτα, ναι.
1: Δε, άμα ο άνθρωπος δεν είναι, δεν του βγαίνει, ρε παιδί μου, να πει: ορίστε, θα αγοράσω αυτό. Θα πάρω ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο.
0: Όχι, όχι.
1: Ένα κομμάτι αυτοκινήτου.
0: Ένα κομμάτι
1: θα πάω
0: αυτοκινήτου,
1: ένα ταξίδι μεγάλο.
0: Ένα ταξίδι θα πήγαινε, εντάξει, άντε, μπορεί να πήγαινε ένα ταξίδι.
1: Θα καλύψω, θα ανακαινήσω το σπίτι μου. Λοιπόν,
0: ναι. Για λέγε.
1: Το χρηματοκιβώτιο περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το ποσό που μόλις σου είπα.
0: Άρα λοιπόν, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε τα 10.000, μάλλον προσοχή, είναι το ποσό 10.502 ευρώ.
1: Έτσι,
0: οπότε λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά στο 19.600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου να γίνει κλήρωση από τη Μέρη που θα αναδείξει το τυχερό μήνυμα, θα τηλεφωνήσει και αν εσείς δεχτείτε το τηλέφωνο, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ. Να θυμίσουμε επίσης ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει, η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.
0: Αμέσως μετά, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
6: Στείλε WIN στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
6: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
4: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: 8 και 2 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Καλημέρα, και ο Δημήτρη θέλει να σα πει την κίνηση στου δρόμου.
1: Σα πει τα ευχάριστα.
2: Εγώ σε αυτή τη φάση στέλνω απλά του αγωνιστικού χαιρετισμού.
1: Εγώ δεν περιγράφω άλλο.
2: Δεν περιγράφω άλλο. Σε όσου είστε στου δρόμου και στα μέσα μαζική μεταφορά, να πω. Έτσι,
1: βέβαια,
2: όχι
1: βέβαια.
2: Μόνο οι οδηγοί, και στα μέσα μαζική μεταφορά και σε στάσει που περιμένετε. Υπομονή, γιατί αυτή είναι η πόλη μα.
1: Τώρα άνοιξαν τα σχολεία και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο στην άνοδο του Συγκρού, στο κέντρο στη Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά το Καλλιμάρμαρο, στον Κηφισό φυσικά και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, χαμό επίση από Ζεφύρι και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο, σίγουρα θα βρείτε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Επίση η Κηφισία είναι μποτιλιαρισμένη και στην κάθοδο από Δαχτυλίδη και μετά και στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά, κάθοδο Μεσογείων επίση στο ύψο του Χοραργού και είναι περιφερειακό καρέα, κλασικά. Κοίτα εδώ τι γίνεται, πολύ
2: τώρα,
1: ωραία.
2: Πού να πάνε οι άνθρωποι, συγγνώμη, πού να πάμε.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και νέους δρόμους να φτιάξουμε, είμαστε εγκλωβισμένοι.
2: Θέλω να το συζητήσουμε.
1: Δεν έχουμε καλύτερα μέσα. Αυτό θα μας σώσει.
2: Για να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν ξέρω αν είναι θέμα κουλτούρας μας κιόλας. Γιατί και εγώ που το λέω, δεν θα τα προτιμήσω. Θα πω όχι το αυτοκίνητό μου.
1: Την
2: ανεξαρτησία μου, κουβαλάω όλο μου το σπίτι μαζί. Τι χρειάζομαι να αλλάξω, να πάω, να έρθω.
1: Πρέπει να αλλάξεις, Ναταλία μου, και εσύ. Και εγώ και όλοι μας. Αλλά έχουμε συχνότερα δρομολόγια. Έχουμε κλιματισμό μέσα στον τρόπο.
2: Ακριβώς.
1: Έχουμε θέματα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα θα μιλήσουμε και για το έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ που κερδίζει διαρκώς έδαφος και αλλάζουν οι Έλληνες τον τρόπο που τρέφονται. Αλλά και για τον ύπνο θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
2: Και πόσο κοστίζει αυτό το έτοιμο φαγητό.
1: Και για την κούπα της Ναταλίας θα μιλήσουμε επίσης, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα, Μπλε, η Θεοδοσία Τσάτσου και το τραγούδι Φοβάμαι. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Πολλά, πολλά, πολλά.

0: πώς το λέει το τραγούδι, μη φοβού κανέναν. Στην τελική. Στο κάτω-κάτω.
1: Ναι.
0: Και καλά Άξ. Τώρα λέμε.
1: Αντιμέτωπο με τους φόβους μας είμαστε καθημερινά.
0: Με τους δαιμονές μας όλοι.
1: Α, αυτό είναι το ωραίο.
0: Α, το ωραίο ακούω.
1: Ναι, απλά να δεν με εγωιτεύουν πια οι άνθρωποι που έχουν πολλούς δαίμονες.
0: Αλήθεια.
1: Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν, κάποτε με εγωιτεύανε. Ήταν αλήθεια. Πολύ ωραίο.
0: Α, α, οι καταραμένοι ποιητές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζουχονέα, ναι.
1: Ναι, ναι, ζουχονέα κι εγώ. Δεν θέλουμε. πήραμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 8 η ώρα από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Τι μας ξημέρωσε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που σχετίζονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, που κράτησαν συνολικά 16 ώρες. Καθώς οι ισχυρισμοί τους ότι δεν υπήρχε δόλος ή οτιδήποτε κτλ., δεν έπεισαν τις αρχές. Αυτό έχει και ένα νόημα γενικότερα, γιατί βλέπω πηγαίνω σε ιατρία. Δικό μας ανθρώπων και γιατρών που εμπιστευόμαστε και βλέπω ότι έχει επηρεάσει τη δουλειά τους. Δηλαδή, πάει πελάτης από πολλών χρόνων και λέει: συγγνώμη, δεν είχατε τα πτυχία σας, δεν σας τα είχα ζητήσει ποτέ, μπορώ να τα έχω.
0: Πολύ καλά έκανε αυτή η πελάτησα, λοιπόν.
1: Μα ξέρεις τι, αρχίζεις και θέλεις να είσαι πολύ πιο σίγουρος που πηγαίνεις και τι κάνεις. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχεις υποψίες και κάποιους μπορεί να γνωρίζεις και για κάποιους να είσαι τελείως. Να μην έχεις πλήρη άγνοια.
0: Λοιπόν,
1: παρακάτω.
0: Τι άλλο εντοπίζουμε σήμερα. Στο πατρικό τους, λέει η Eurostat, μέχρι τα 31 τους μένουν οι Έλληνες.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 26,3. Βέβαια, άλλα έχουν συμβεί εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και άλλα στις υπόλοιπες χώρες.
1: Και εκεί ανέβηκε ο μέσος όρος όμως, γιατί θυμάμαι ότι ήταν πολύ πιο κάτω. Δηλαδή, 20 Βέβαια. Χρονών είχαν χαιρετήσει, φεύγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και 18, μη σου πω. Σημαντικότερο εμπόδιο τα ακριβά ενοίκια στην Ελλάδα, καθώς ένα μέσο διαμέρισμα κοστίζει όσο το 70% του μηνιαίου μισθού.
1: Μάλιστα. Παράλληλα. Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτίο πετρελαίου προς την Ευρώπη. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα μας διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες.
0: Ναι, δεν ξέρω, μας φτάνουν τώρα αυτές τις 90 μέρες.
1: Όχι.
0: Συννεφιά στην Αθήνα σήμερα και τους 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Σε Κρήτη και Πελοπόννησο έχουμε βροχές, εκεί στο Λουτράκι, στα μέρη σου τη γενιά.
1: Έβρεξε και χτες. Ο μπαμπάς μου πολύ χαρούμενος. Ποτίστηκαν τα χωραφάκια, λίγο η πορτοκαλιά, λίγο η λεμονιά. Καλά είμαστε.
0: Μια χαρά.
1: Και χρειαζόμασταν.
0: Συνεχίζουμε. Σε λίγο μιλάμε για το φαγητό που πλέον αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα Ελευθερία Ερβανιτάκη.

0: αυτοί μαζί εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι με κοιτάζεις, Ναταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω τι με κοιτάζεις.
1: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
0: σένα. Ναι, βέβαια, ναι, φυσικά.
1: Οπότε μου αρέσει να σε παρακολουθώ, να κοιτάω έτσι πώς χειρίζεσαι τα πάντα εδώ.
0: Ναι,
1: είναι ένας καινούριος ωραίος κόσμος.
0: Εσύ τη τηλεόραση.
1: Ναι, εγώ τη τηλεόραση. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή στα δικά μου λιμέρια όταν ξανά.
0: Ναι, το.
1: Και θα σε ξαναβώ και θα σου λέω, κοίτα.
0: Δεν θέλω κάμερε.
1: Λοιπόν.
0: Εσείς, άλλο
1: είπες,
0: θέμα τώρα, ναι. Εσείς ψωνίζετε φαγητό από το σούπερ μάρκετ, δηλαδή να πάρετε γεμιστά σήμερα, φακές, έτοιμα, σε αυτά τα έτοιμα γεύματα. Είτε αυτά που είναι στη βιτρίνα, είτε αυτά που είναι συσκευασμένα με την υπογραφή κάποιου σεφ. Το κάνετε? Αν ναι, να ξέρετε πως δεν είστε μόνοι. Δηλαδή όλο και περισσότεροι αγοράζουν τελικά. Mm-hmm. Και εδώ που στο Μαρούς, για παράδειγμα, που είναι πολλές επιχειρήσεις, και ενώ υπάρχουν πολλά μαγαζιά που φτιάχνουν φαγητό, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κουστούμάτους δηλαδή, που πηγαίνουν εκεί στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ένα γεύμα που κάνει 4 ευρώ. Αντί να δίνεις 10 ευρώ.
1: Κοίταξε, είναι οικονομικό το θέμα καταρχάς λοιπόν, έτσι. Ναι. Και θέμα χρόνου φαντάζομαι, γιατί κανείς δεν προλαβαίνει να ετοιμάζει. Βέβαια, υπήρχε πάρα πολύ η αίσθηση του να παραγγέλνω. Ενώ τώρα και αυτό ίσως να περιορίζεται.
0: Φυσικά.
1: Γιατί το βρίσκεις κατευθείαν στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
0: Αν θέλεις 10 και 11 ευρώ για την παραγγελία σου. Να βάλεις και το τύπο.
1: Τουλάχιστον, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Πας εκεί στο σούπερ μάρκετ, περπατάς λίγο, παίρνεις ένα φαγητό που κάνει 4 ευρώ και λύνεις 5.
1: Τρεις στους 10 επιλέγουν έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Και αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή ένα 16% ήταν το 2016 και έχουμε φτάσει σε 29%.
0: Άρα σχεδόν
1: αυτή
0: διπλάσια.
1: Τη χρονιά. Ακριβώς. Παράλληλα, περιορίζεται το ποσοστό όσων δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό.
0: Εσύ είσαι αυτή.
1: Εγώ είμαι ανάμεσά τους, ναι. Σε ευχαριστώ που με μαρτύρησες. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μου αρέσει να παίρνω.
0: Ναταλία, μαγειρεύει σπίτι.
1: Ναι, ή θα μαγειρέψω ή θα φάω έξω. Ναι. Θα σου πω, Δημήτρη, πάω να φάμε έξω.
0: Εγώ έχω μπει στον πειρασμό πολλές φορές και κάποια φαγητά είναι ωραία.
1: Γεμιστά και μουσακά έχω πάρει κι εγώ.
0: Α, έχει πάρει.
1: Γιατί δεν θα τα φτιάξω. Οπότε λέω μια καλή ευκαιρία. Δεν είμαστε και τόσο γκουρμέ.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι τα σούπερ μάρκετ τώρα έχουν δει εδώ ένα νέο πεδίο και ανταγωνίζονται πολύ έντονα μεταξύ τους για αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όλο και περισσότεροι πάμε προς τα εκεί.
1: Για να γεμίσουν τα ράφια, γιατί πριν ήθελες να πάρεις τα υλικά σου για να μαγειρέψεις, ενώ τώρα πας να πάρεις έτοιμο το φαγητό.
0: Ναι, γιατί πας στο ψωνίζεις, ας φάγω το μεσημέρι τώρα αυτό που είναι έτοιμο εδώ. Γιατί αν βάλεις ρεύμα, υλικά κτλ. Θα μου πάει πιο ακριβά. Και να είσαι και μόνος σου.
1: Τα οικονομικά τώρα. Η μέση δαπάνη των οικοκυριών για έτοιμο φαγητό 14,79 ευρώ την εβδομάδα. Μεταφράζεται αυτό σε περίπου 770 ευρώ το χρόνο.
0: Θα πούμε και περισσότερα μετά. Αν θέλετε κι εσείς, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τα τραγούδια μας.
1: Λίγο μουσικά με τη μάγισσα Χαρούλα Αλεξίου.
0: Ναι, από τη δεκαετία του 90 και το άλμπουμ Διευχών 8 και 20 Ναταλία Δημήτρης.

0: κατασκευή καινούρια και από ό,τι φαίνεται με μεγάλη επιτυχία. Τα βεγγαλικά σου μάτια από το συγκρότημα Φάος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για αυτά τα έτοιμα φαγητά που γίνονται ανάρπαστα πλέον στα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Γιατί πολλοί κόσμος πάει και αγοράζει το φαγητό εκεί και το ζεσταίνει και τέρμα.
1: Γιατί να σου πω κάτι, βλέπουμε ότι έχει ξεπεράσει η αγορά το 1 δις ευρώ το 2025, έτσι. Δηλαδή η αγορά αυτή του έτοιμου φαγητού. Αποφέρει. Οπότε κοιτάνε τα σούπερ μάρκετ να γεμίσουν τα ράφια τους όλο και περισσότερο. Γιατί να σου πω, και λίγο το vegan, και λίγο που θέλουμε λίγο καλύτερες επιλογές, τα πρωτεΐνη μας. Έχουν επιλογές για τα πάντα.
0: Εδώ διαβάζω ότι αγοράζεις και μέσω πλατφόρμας πλέον το φαγητό αυτό. Όταν αγοράζεις ψώνια για σούπερ μάρκετ. Οπότε και αυτό γίνεται. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Να πω εγώ. Πρώτος.
1: Να μπεις. Ναι, αγόρι μου.
0: Ωραία. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom. Και μας λέει το εξής: θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας, γιατί η Telecom φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον Magenta TV και στο wallet μας Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας στο Telecom.gr. Επίσης να πούμε ότι
1: λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Και στις 8 και 37 περίπου μιλάμε για ύπνο. Αν έχετε ξυπνήσει στραβά σήμερα, σαν να μην έχετε κοιμηθεί καθόλου, είσαι στο κρεβάτι πάρα πολλές ώρες, θα σας δώσουμε συμβουλές.
1: Το αγαπημένο μου θέμα συζήτησης πλέον. Όλοι μου μιλάνε για τον ύπνο μου. Τώρα θα τα βγάλω όλα στη φόρα.
0: Είναι η μόνη. Αμέσως μετά όλα αυτά.
2: Μελωδία 90.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει. 8:30 ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
13: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μια εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα Άθος Δημουλάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θα μιλήσουμε σε λίγο και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Και τώρα το όμως... οποίο προχωράει καλά.
0: Βεβαίως.
1: Και σταθερά.
0: Βεβαίως.
1: Και ο ύπνος.
0: Ο ύπνος είναι το θέμα μας τώρα.
1: Το θέμα μας. Λοιπόν, εσείς... Δημήτρη.
0: Μισό. Ναι, πες μου, παρακαλώ.
1: Όχι, συγγνώμη, θα σε διακόψω.
0: Όχι, παρακαλώ. Πες.
1: Γιατί αν πρέπει κάποιος να μιλήσει για ύπνο αυτή τη στιγμή, πια αυτή τη φάση τη ζωή, είμαι εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Που είχα το σταθερό μου το πρόγραμμα, που είχα τις 8 με 10 ώρες ύπνου.
0: Μισό. Είχα πει σταθερό πρόγραμμα για λέγε, ναι.
1: Σταθερό πρόγραμμα.
0: Για σένα.
1: Ελαφρύ ξενύχτη και ύπνο.
0: Τι σημαίνει ελαφρύ ξενύχτη.
1: Δηλαδή.
0: Μέχρι.
1: Μπορεί να ήταν 1, 2, 3.
0: Αυτό είναι το ελαφρύ.
1: Ναι. Mm-hmm. Δεν ήταν ξημέρωμα, δεν ήταν η ώρα που τώρα ξυπνάω.
0: Το 4 πήγε,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Και είχα ένα 8-10 ώρο να κοιμηθώ. Γιατί πάντα οι δουλειές μου ήταν μεσημέρι και μετά, κατάλαβες. Δεν ήταν χάραμα.
0: Σαν τραγουδίστρια.
1: Και βρέθηκα τώρα στο 2 ώρες το μεσημέρι και 6 ώρες εγώ το βράδυ.
0: Παρ' όλα αυτά, εσύ όταν ξυπνούσες στην παλιά σου ζωή, ξυπνούσες φρέσκια ή ήσουν πάντα κουρασμένη? Γιατί έχει σημασία, ας πούμε, το κοιμόσουν την ίδια ώρα κάθε μέρα.
1: Όχι, την άρα... ίδια. Και ξυπνούσα και όπως λες καμιά φορά λίγο ζαρωμένη, θα
0: ναι,
1: το πω.
0: Κουρασμένη. Έπινες και αλκοόλ πριν κοιμηθείς?
1: Ενίοτε.
0: Ενίοτε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και όσο μεγαλώνουμε, δυστυχώς, Ναταλία μου, παίζουν ρόλο μεγαλύτερο.
1: Πες μου τι λένε οι ειδικοί, λοιπόν, για τον σωστό και ωραίο ύπνο.
0: Λένε τα αυτονόητα. Καταρχάς, κοιμάσαι την ίδια ώρα κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχεις και σταθερή δουλειά κάθε πρωί και σταθερή ώρα ξυπνήματος mm-hmm. και παιδιά να πας στο σχολείο κτλ., ξυπνάς κάθε. Κοιμάσαι την ίδια ώρα, ξυπνάς την ίδια ώρα.
1: Και αναγκαστικά σχεδόν. Ωραία.
0: Ναι. Ιδιαίτερα και για τους άντρες, να πούμε μια λεπτομέρεια. Η τεστοστερόνη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αν κοιμάσαι πολλές ώρες.
1: Ναι.
0: Και σταθερά, με σταθερά ωράρια πάλι.
1: Α, δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Ακούω πολύ συχνά τη χρήση μελατονίνης ή μαγνησίου για τον ύπνο.
0: Αν έχεις διαταραχές ύπνου. Σου λένε και όχι μόνο φαρμακοποιικοί γιατροί και φίλοι.
1: Mm-hmm.
0: Μελατονίνη πήρες.
1: Ακριβώς. Θες να σου πω λίγο τη διαφορά όμως.
0: Βεβαίως.
1: Η μελατονίνη είναι πιο πολύ για το πότε θα κοιμηθείς, να σε βοηθήσει να κοιμηθείς. Το μαγνήσιο είναι για την ποιότητα του ύπνου, τη χαλάρωση δηλαδή του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, μελατονίνη, αν κάνεις βάρδιες ή δεν έχεις σταθερό ωράριο ύπνου, δηλαδή σε πρωί, βράδυ, κυλιόμενα ωράρια κτλ., σε βοηθάει η μελατονίνη.
0: Εσείς που είστε φαρμακοποιοί και μας ακούτε, πείτε μας, αν τα λέμε σωστά.
1: Ναι, και γενικά εμείς λέμε αυτά που διαβάζουμε, που έχουμε
0: φυσικά.
1: Κάνει, δεν προτείνουμε λύσεις.
0: Ωραία. Αποφεύγουμε, αν θέλουμε να κοιμηθούμε καλύτερα, αποφεύγουμε να πιούμε αλκοόλ το βράδυ.
1: Και να φάμε βαριά.
0: Ναι, και να φάμε και λίγο νωρίς. Δηλαδή, το 7-8 είναι μια χαρά ώρα. Από ό,τι φαίνεται.
1: Κάνουμε ένα χλιαρό ντουζάκι, παίρνουμε άνετη στάση, ανοίγουμε και το βιβλίο μας και απόλυτο σκοτάδι.
0: Συγγνώμη.
1: Απόλυτο σκοτάδι.
0: Ποιος ανοίγει βιβλίο και δεν έχει κινητό μαζί του, για πες μου.
1: Ενίοτε εγώ. Έκανα λίγο παύση.
0: Έκανες την παύση, την άκουσα.
1: Το ιδανικό λέμε, το ιδανικό σενάριο. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχει σκότος το δωμάτιο, καθόλου φως.
0: Καθόλου φως. Ούτε το κινητό.
1: Τίποτα.
0: Καλά, ζεις σε μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Παπαζό και Ακύλας τώρα και το Ατελιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, ο αγαπημένος σου, Ναταλία.
1: Ναι, όντως.
0: Ναταλία Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 και 49.
2: Πάει η ώρα.
0: Να θα σας... Έλα.
1: Α, ναι, βεβαίως, σε ακούμε. Ναι, ναι. Έλα, Δημήτρη, κοντά μας.
0: Να σας θυμίσουμε, αυτό ήθελα να πω, το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και... Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Τι θα έκανες εσύ, Ναταλία, εσύ που με ρωτάς, τι θα έκανες εσύ με 10.502 ευρώ?
1: Είμαι πολύ οργανωμένη, εγώ σε αυτά έχω τις λίστες.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ταξίδι νούμερο 1, ένα ταξίδι θα το οργάνωνα.
0: Μόνη ή πληρώνεις και το νούμερο 2, το plus 1?
1: Θα το πλήρωνα.
0: Θα το πλήρωνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Plus one θα πήγαινε.
1: Plus one. Μόνη μου δεν κάνω σε όλο ταξίδι. Ειδικά τόσο μεγάλο.
0: Α, θα ήταν και μεγάλο ταξίδι.
1: Ναι, για μεγάλο ταξίδι. Ένα Τόκιο.
0: Το Τόκιο.
1: Ένα Τόκιο. Ναι. Κάτι για το σπίτι. Μια αποταμίευση που αφορά σπίτι, το κεφάλαιο σπίτι θα ήταν το υπόλοιπο και αποταμίευση γενικότερη.
0: Α, είδες.
1: Ναι. Είμαι σε αυτή τη φάση, ναι.
0: Μπράβο. Εσείς λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ και να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη θα τηλεφωνήσει, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει τον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ. Και να κερδίσετε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φοροκίνητο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Ωραία.
0: 10.500
1: ευρώ. Να έχει κάτι να περιμένει. Τι ωραία.
0: 2 Οκτωβρίου, έχετε το νου σας. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με δύο νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Μαριάννα Κατσιμίχα. Και εδώ θα τις ακούσουμε να τραγουδούν σε κασέτα στο Μελωδία. Αυτό το κλασικό του Λοϊζού που έλεγε η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Αγαπημένη.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μουσική Μάνος Λοΐζος, στοιχή Φώτας Λάδης. Και... καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, εδώ στην παρέα σας. Ναι. Τι
1: ωραία μέρα. Ωραίες οι κουβέντες. Ξεσκέφτομαι.
0: Θέλω να μου πεις και στον αέρα αυτά που μου έλεγες λίγο πριν, ναι, για την χθεσινή σου βόλτα με αφορμή τα εγγένεια ενός νέου κινηματογράφου. Ανακαινίστηκε μάλλον ένας κινηματογράφος.
1: Ναι, ναι, το Σινόμπο Όπερα.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα έχει πια τρεις ολοκένουγες αίθουσες. Κόκκινη, μπλε και πράσινη.
0: Α, κυσλόφερες.
1: Είναι κινηματογραφικό όλο και έχει ολοκένουγιο μπαρ. Είναι το πρώτο σινεμά που έχει μπαρ και λέγεται Μπαρ 2046. Το οποίο θα είναι.
0: Οι πηγές ανεξάρτητα και καλά.
1: Ακριβώς. Ανεξάρτητα. Και κάθε μέρα ανοιχτό από τις 6 νομίζω μέχρι τις 2, ανεξάρτητα από το σινεμά.
0: Τώρα αυτό ακούγεται σαν διαφήμιση. Τέλος πάντων.
1: Όχι, ήταν φανταστικό.
0: Τέχνη. Πες μας τέχνη. Τι.
1: Κοίταξε.
0: Ήθελα
1: να σας προτείνω, μιας και λέγαμε για σινεμά, να κλείσετε εισιτήρια για τις νύχτες πρεμιέρας. Γιατί τα διαρκείας άνοιξαν, αλλά εξαντλήθηκαν. Οπότε θα σας πω μετά τι θα κάνουμε.
0: Όταν εξαντλούνται αυτά τα εισιτήρια, εμείς χάνουμε τις ωραίες ταινίες όμως, ε. Γιατί δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο για αυτές που σε ενδιαφέρουν.
1: Όχι, θα τις βρεις όταν βγει το πρόγραμμα κατευθείαν. Θα είσαι λίγο πιο alert. Θα βρεις. Απλά με το διαρκείας έχεις οικονομικότερη λύση, περισσότερες επιλογές.
0: Μάλιστα. Και ήταν όλοι οι πιάτσες εκεί εχθές.
1: Ήταν όλοι. Όλοι οι φίλοι μας, έχεις χαιρετισμούς. Μας αγαπούν, μας ακούν.
0: Ναι. Κάποιοι κοιμούνται, άλλοι ξενυχτούν. Λέω εγώ.
1: Δεν ήταν νωρίς το κάλεσμα, 7:30.
0: Ας μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές, θέλω να πω. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντυχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς.
0: Α, εδώ περάσαμε, ναι.
1: Παρένθεση, μου αρέσει πολύ αυτή η λίστα και όχι μόνο σε μένα. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom.
0: Εντάξει,
1: την ακούτε στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify.
0: Είναι μια λίστα με επιλογές από όλες τις περιόδους του εντέχνου.
1: Έχω υπάρξει καλώς μπροστά που σου λένε πολύ ωραία η λίστα πάντως. Να μην το
0: χαίρομαι.
1: Λέμε μόνοι μας και μεταξύ μας.
0: Καλά, φτάνει τώρα. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
2: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Μα εγώ από τον ύπνο μου τι να κάνω, κοπάνα.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
7: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
7: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 10.502.
7: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
7: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: 9 και 1 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Αναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, κίνηση στους δρόμους.
2: Όλα στο κόκκινο. Ο Κηφισός όπως πάντα. Θέλω να το πω με μία ανάσα για να μην αγχώνω τον κόσμο. Τύπου μήπως ακούσουν με ελπίδα κάποιο δρόμο που να είναι άνετος.
1: Καμία λοιπόν, ελπίδα.
2: Καμία ελπίδα. Στο κόκκινο και στο μπορντό. Το χρώμα που τελευταία το ανακάλυψα ότι είναι ακόμα χειρότερα εκεί. Κηφισός, άνοδος και κάθοδος. Κηφισίας, έτσι, και ψυχικό, ειδικά βλέπω στο ύψος του ψυχικού όλα κατά κόκκινα. Κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Καλλιμάρμαρο, εκεί Βασιλείος Κωνσταντίνου, κατά κόκκινα.
1: Κάθος Μεσογείων επίσης, χάλια. Και Αττική Οδός. Κηφισό μας είπες.
2: Ναι, Κηφισό τον είπα πρώτα. Είναι ωραία. Το δεδομένο, το σίγουρο. Το...
1: Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως έφυγε και μετά κλασικά μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο και μετά στο, και στην περιφερειακή Ημιτού προς Ελευσίνα αλλά και στο ύψος του Γέρακα προς, στο ρεύμα προς Ελευσίνα θα βρείτε κίνηση.
2: Ενδιαμέσως κάποιες μικρές ανάσες πράσινου χρώματος στο χάρτη εννοώ.
1: Ναι, και στην Καποδιστρία έχει τον νου σας στο ρεύμα προς Χαλάνδρη. Κοίτα εδώ στην Κηφισία τι γίνεται. Κανάμε zoom in τώρα. Άνοδο συγκρού είπαμε. Παραλιακή,
2: ναι,
1: είπαμε.
2: Ναι, και, α, παραλιακή δεν είπαμε και παραλιακή.
1: Εσύ που είσαι και από τη Νέα Σμύρνη εκεί, για πες μας τι
2: από
1: γίνεται.
2: Από το Τάικ Βοντό βλέπω και κάτω προς Γλυφάδα πολλά πολλά σημεία,
1: ναι, ναι.
2: Στο κόκκινο που θέλουν την υπομονή μας. Εντάξει.
1: Ναι, ωραία. Καλή δύναμη.
2: Προχωράμε
1: αυτό έχουμε,
2: όπως εμείς, κάθε μέρα.
1: Εμείς προς το παρόν, καλή δύναμη. Μην ανησυχείτε. Εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας για να κάνουμε αυτό το αποτελιάσμα όσο πιο εύκολο γίνεται. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων σήμερα και για μια νέα απάτη στην οποία πρέπει να έχουμε το νου μας. Μέσω Viber γίνεται αυτή τη φορά, αλλά και για την καρδούλα στα social media ως κώδικα επικοινωνίας. Να δούμε, να την αναλύσουμε κάπως έτσι.
2: Και να μας πείτε κι εσείς τι σημαίνει άρα για αυτή η καρδούλα.
1: Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα μόνο στα όνειρα. Αμέσως μετά έχουμε το τι μας ξημέρωσε σήμερα. Ειδήσεις σε τίτλους. Σε δικούς μας τίτλους.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης.
1: 9,2.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάθε πρωί. Α, Μελωδία. Α. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Ξεχάσαμε εδώ.
2: Ωραίο.
0: Την τερανό.
2: Ωραίο, μου αρέσει. Καλημέρα και στη Δήμητρα, λοιπόν.
0: Καλημέρα σα. Είναι πρωινό Τετάρτης. Να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, μετά από 16 ώρες απολογίας, οι δύο γιατροί που σχετίζονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προφυλακίστηκαν. Καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν φαίνεται ότι έπεισαν τις αρχές. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη βγαίνουν στο φως καθημερινά νέα στοιχεία σε σχέση με τη λειτουργία του μηχανήματος, τις φωτογραφίες ή βίντεο που τραβήχτηκαν κτλ. Και πόση ώρα τελικά έμεινε στο χώρο ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.
0: Όλα αυτά. Μέχρι το τηλεφώνημα.
2: Ναι,
0: μάλιστα. Επίσης, να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη. Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί η αίτηση αυτή. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα, λέει, διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες. Δεν ξέρουμε αν μας φτάνουν. Το ξέρουμε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τιμή της βενζίνης ήδη έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Αναμένεται να ακριβήνει πάρα πολύ και το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν βλέπουμε ακόμα κάποιο μέτρο.
2: Εκεί θα σε συνδέσω με το επόμενο θέμα που διαβάζουμε, ότι στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους χρόνια μένουν οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, βέβαια. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26,3 έτη. Και φυσικά σημαντικό εμπόδιο τα ακριβά ενίκια, αφού ένα μέσο διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο κοστίζει όσο το 70% ενός μέσου μηνιαίου μισθού.
0: Επίσης, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς του 26 στην κατηγορία ανδρών.
2: Μπράβο,
0: μέχρι πέρυσι και μάλλον το 25 και το 24 Ευρωπαίος Αθλητής Χρονιάς ήταν ο Ντουμπλάντης.
2: Ο οποίος είναι ξανά στους υποψήφιους, εννοείται, σε αυτή τη δεκάδα, αλλά εμείς στηρίζουμε Μίλτο.
0: Και σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς. Συννεφιά εδώ.
2: Συννεφιά σε άλλα σημεία, Πελοπόννησο κυρίως, θα δουν και βροχές. Ωραία, μια χαρά.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τη Μελίνα Κανά, το τραγούδι Τυφλές Ελπίδες. Αμέσως μετά μιλάμε για τις νέες απάτες που.
2: Το νου μας, το νου μας.
0: Και μας περιμένουν. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή. Περισσότερα αμέσως μετά.

0: νέα τραγούδια των Pix Lux. Καράβια που περάσατε 9 και 16 πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.
1: Το οποίο αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το καράβια που περάσατε.
0: Και μας αφήσατε εδώ. Σε ξύλους.
1: Έλα, σταμάτα εσύ. Σήμερα σου βγήκε το ρομαντικό, χτες μου ήσουν στο πιο κοινικό. Εντάξει. Περνάς και εσύ τη φάση σου. Το θέμα των σχέσεων θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα σας έχουμε απάτες για τις οποίες πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι ξεκινάνε από ένα απλό μήνυμα στο Viber. Τι συμβαίνει τώρα εδώ?
1: Λοιπόν, από εκεί που λέγαμε προσέξτε μόνο τα τηλεφωνήματα και τα λοιπά, οι μηνύματα που εμφανώς ας πούμε σε παραπλάνο.
0: Άνοιξε θεία, είμαστε από τον ΔΔΕ.
1: Ναι, αυτά πες τα περνάμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο που, που λαμβάνεις μήνυμα από κάποια ας πούμε online, ένα online κατάστημα. Να μην πω ονόματα και τα λοιπά που μπορεί.
0: Μια γνωστή πλατφόρμα.
1: Γνωστή πλατφόρμα που κάνεις αγορές και τα λοιπά.
0: Κινέζικη.
1: Που σου στέλνει και σου λέει ότι μπορεί να σε απασχολήσει για λίγο, να σου βρει δουλειά δηλαδή, από το σπίτι, 10-20 λεπτά την ημέρα και θα έχεις πολύ καλά κέρδη. Αρκεί, ξέρω εγώ, να πατήσεις αυτό το σύνδεσμο.
0: Άκουσα ότι στην αρχή λένε ότι μπορεί να σου δώσουν 5 ευρώ. Αν θέλει να κάνεις ένα like και βγάζεις ένα screenshot και το ανεβάσεις το λογαριασμό σου.
1: Το δόλωμα. Αυτό που λες είναι το δόλωμα. Ναι. Για να σε πείσουν κιόλας ότι είναι αληθινή. Οπότε έχεις το δολωματάκι των 5 ευρώ και τα λοιπά και προχωράς στην παγίδα.
0: Σου καταθέτουν τα χρήματα όμως αυτά, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 10 ευρώ, τα βλέπεις.
1: Απλά στον επόμενο τόνο πέφτεις στην παγίδα, η οποία είναι να δώσεις λεφτά. Δηλαδή σου ζητούν για να ξεκλειδώσεις κάτι ακόμα, για να μπεις και εκεί και να πάρεις κάτι στο διπλάσιο, να καταθέσεις κι εσύ. Αρχίζεις και αποχαιρετάς εκεί σιγά σιγά.
0: Α, γιατί. Το διαβάζω, ναι. Όταν καταθέσεις ένα μεγάλο ποσό, το σύστημα κλειδώνει και μετά σου λέει ότι έγινε λάθος. Οπότε πρέπει να βάλεις και άλλα χρήματα για να κάνεις την ανάληψή σου.
1: Ακριβώς. Χρήματα τα οποία δεν θα πάρεις εννοείται ποτέ πίσω, ούτε καμιά δουλειά. Οπότε γενικά το θέμα είναι να έχουμε το νου μας στους αριθμούς, γιατί όπως το λέω, συνήθως φαίνεται όταν είναι σπαμ, απάτη κτλ. Δεν είναι ένας recruiter, HR, χαίρεται, είμαι ο Δημής Βραχνός.
0: Εδώ διαβάζουμε και στην Καθημερινή σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα ότι υπάρχει, ας πούμε, από γνωστή πλατφόρμα, εντάξει, αλλά ο λογαριασμός ή ο αριθμός του κινητού είναι από Σρι Λάνκα. Για παράδειγμα. Και συνήθως είναι ψεύτικη φωτογραφία και σου λέει ότι δεν θα. Είναι γνωστή πλατφόρμα. Εκπροσωπώ τη γνωστή πλατφόρμα τάδε. Η πλατφόρμα συγκεκριμένη που την δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά και δεν επικοινωνούμε μέσω Viber, καταρχάς, με τους πελάτες.
1: Ακριβώς, ούτε για να σου προσφέρουν δουλειά, ούτε άλλα που λένε, ξέρω εγώ, σας περιμένει τάδε παραγγελία που έχετε κάνει.
0: Καλά.
1: Πατήστε εδώ για να δείτε που βρίσκεται.
0: Ναι. Μπορεί να χάσεις μέχρι και πολλά χρήματα, Προσοχή, το νου σας. Περισσότερα και στο ρεπορτάζ που σας είπαμε στην Καθημερινή. Και προς το παρόν εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να σας θυμίσουμε την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι με τις ανταλλαγές.
1: Ναι,
0: που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Τον καφέ μου. Καλημέρα, Μελωδία Ναταλία είναι η κούπα αυτή.
0: Οπότε θα σας πούμε επί λεπτομέρειες και μετά για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος. Διότι σε λίγες μέρες θα αποφασίσουμε που θα πάει η κούπα για να δούμε τι θα πάρουμε σε αντάλλαγμα και να συνεχίσουμε έτσι τις ανταλλαγές για να φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο. Προς το παρόν πάμε στα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου εδώ τώρα τραγουδά. Για την οδόρη στο τέλος. Γιάννης Πανός στη μουσική, Λευθέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Καλημέρα, Ναταλία, Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
1: Λούδες Μαντά.

0: λύσουμε. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη.
1: Του βαρέθηκε, ω.
2: Πολύ κόσμο, συχνά πυκνά. Αλλά θα τα πω στο επόμενο θέμα που είναι η καρδούλα που θα συζητήσουμε σε σχέση με την απάντηση καρδούλα στα μηνύματα κτλ.
0: Τι σημαίνει καρδούλα, έχει δίκιο. Τι σημαίνει καρδούλα. Δηλαδή, βάζουμε καρδούλα σημαίνει απλά ότι γουστάρουμε ή ότι απλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο διάβασα. Εντάξει, το αστό.
2: Ή thank you next.
0: Α, βάλουμε ώρα τελεία καλή. Εδώ.
2: Α, ναι, με ενδιαφέρει, θα το συζητήσουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια εκκρεμότητα εδώ. Σα θυμίζουμε την κούπα τη Ναταλία, το μεγάλο μα παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό, παιχνίδι ανταλλαγών. Τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας? Έχει γράψει το όνομά της επάνω, έχει γράψει μια καρδούλα.
2: Και γενικά δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ μεγάλο ή πολύ σύνθετο ή πολύ. Κάτι που εσείς το νιώθετε ότι θα θέλατε να το δώσετε, γιατί στο σπίτι σας δεν σας χρειάζεται, γιατί μπορεί να είναι μια συσκευή. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα έρθει σε εμάς και στη συνέχεια θα το ανταλλάξουμε με κάτι μεγαλύτερο και μεγαλύτερο, ώστε να δώσουμε ένα μεγάλο δώρο σε κάποιον τυχερό που το έχει ανάγκη.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 6956614992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε με μήνυμα στα social της Ναταλίας, τα δικά μου, του Μελωδία. Αρκεί να γράψετε μπροστά τη λέξη κούπα, σημαντική λεπτομέρεια. Ήδη, ας πούμε, μας έχουν έρθει προτάσεις για μία καφετιέρα φίλτρου, για ένα αμπαζούρ και για έναν πίνακα, μεταξύ άλλων, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και θέλω να τον ψηφίσω τον πίνακα αυτό.
2: Είναι βλέπω, πολύ, είναι πολύ ωραίο. Αλλά παρόλα αυτά, στείλτε μας κι εσείς.
0: Ναι. Αν θέλετε έτσι να επηρεάσετε την απόφασή μας, έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε.
2: Θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή.
0: Ναι, ναι. Μας στέλνετε το μήνυμά σας για να κάνουμε τις ανταλλαγές αυτές.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
2: Γιατί πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκυριακό? 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μέγας χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι. Να φτιάξεις σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και εκεί στις 9 παρα 25 θα μιλήσουμε για αυτό το καυτό ζήτημα της καρδούλας στα μηνύματα.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
4: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Πάντα.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με οικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση. Γιώργος Λεπίδας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πόσα δεινό, πόσα θες.
4: Πού μας πάει της ψυχής.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 38 η ώρα, πρωινό Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Τώρα περνάμε σε ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα, καυτό θα λέγαμε. Το ζήτημα της καρδούλας.
1: Της καρδούλας που κάποτε υπήρχε στα ποίηματα, αναφορά σε καρδιά, σε τραγούδια και αυτά. Και τώρα είναι η καρδούλα στο κινητό.
0: Διάβασα
1: που απαντάμε το μήνυμα. Είναι το double tap, μία είναι η καρδούλα αυτή που κάνω double tap, διπλό κλικ πάνω στο μήνυμά σου και κάνει η καρδούλα, και είναι και η καρδούλα που στη στέλνω. Εντάξει.
0: Α, λοιπόν, όταν κάνουμε το διπλό κλικ αυτό για να μπει η καρδούλα, ότι διαβάσαμε το μήνυμα, αυτό δεν σημαίνει.
1: Ναι, συνήθως αυτό νομίζω.
0: Αντί καλή συνέχεια.
1: Νομίζω ότι να κάνουμε ένα emoji like, χεράκι με δαχτυλάκι.
0: Αντίχειρα,
1: ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Κάνουμε απλά καρδούλα. Φαντάζεσαι από την βρίζα τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, αντίχειρα.
1: Λοιπόν, τώρα φάσουμε την καρδούλα που είναι λίγο πιο συμπαθές, ας πούμε.
0: Το
1: μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Ότι, οκ, το έλαβα, αλλά δεν έχω και κάτι άλλο να σου πω. Κλείνουμε και τη συζήτηση.
0: Ναι, είναι μια ανανοτελεία, ας πούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Σε μια υποτιθέμενη συνέχεια της.
1: Ωραία. Αν είναι φλερτ, εμείς πάμε τώρα στο τρίτο κομμάτι. Αν με τον άνθρωπο που ανταλλάσσουμε αυτά τα μηνύματα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εραστής.
0: Α, εραστής κιόλας.
1: Σύντροφος.
0: Καλά, εντάξει, ένα ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Ένα κόρτε, όπως έλεγαν παλιά.
1: Ένα κόρτε. Ωραία. Ένα εναμοράντο που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή.
1: Σ' ακούω. Πρώτο τοποθετηθώ.
0: Όχι, όχι, εσύ θα τοποθετηθείς, εσύ είσαι ειδικός. Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, Δημήτρη μου. Εγώ συνηθίζα πάντα να συνεχίζω την κουβέντα, γιατί γενικά με τις κουβέντες δεν ήμουν του πώς να βρω τρόπο να την κλείσω.
0: Okay.
1: Και αν θέλω να την κλείσω, θα την κλείσω κανονικά με καλό βράδυ.
0: Α, όχι με καρδούλα.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν αυτή η καρδούλα είναι ξενερωτική, εννοείς.
1: Για μένα πάρα πολύ.
0: Όταν τελειώνει μια συζήτηση απότομα με μια καρδούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Επιλέγει ο άλλος δηλαδή ότι εδώ εντάξει, και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε ο άλλος να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
0: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Αυτά κατάλαβες τι μου κάνεις. Κατάλαβες δηλαδή. Άρα, ξέρεις, μιλάμε λοιπόν ξανά για το βασικό μας θέμα που είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Για χρόνο. Συναισθηματικής διαθεσιμότητας, πρακτικής, ουσιαστικής.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το θέμα εδώ έχει ψωμί. Υποθέτουμε, λέμε τώρα, ανεβάζεις ένα story και κάποιος που σε ενδιαφέρει βλέπει το story σου, αλλά δεν αντιδρά. Απλά το είδε. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα.
1: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, ναι. Θα ήθελα να το σκεφτώ. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Τι λέτε?
0: Ωραία,
1: εσείς,
0: τραγούδι.
1: Τι λέτε?
0: Τραγούδι, και εσείς πείτε μας τη γνώμη σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Και τώρα η Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα.

0: μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 90. Βασίλης Καζούλης, Αεροπλάνα, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο. Μπορείτε να κερδίσετε 10.502 ευρώ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η μεγάλη κλήρωση. Στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Και την Παρασκευή η Μέρη κληρώνει το τυχερό μήνυμα. Τηλεφώνει στον αριθμό. Αν είστε εσείς αυτός ή αυτή που θα δείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Όχι, βέβαια. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με φόρο κινητής και ΦΠΑ. Και θυμίζουμε επίσης ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Λίγο πριν μιλούσαμε για καρδούλες. Η καρδούλα, μάλλον ως.
1: Ως τρόπος επικοινωνίας, αντίδρασης, φλερτ.
0: Σε ένα μήνυμα.
1: Σιωπηλής απόρριψης. Friend zone.
0: Σιωπηλή απόρριψη. Έχεις δίκιο. Είναι σιωπηλή απόρριψη κάποιες φορές. Βάζει μια καρδούλα και τελείωσε η συζήτηση εκεί.
1: Κοίτα, συνειδητοποίησα στον χρόνο που μου έδωσες να το σκεφτώ ότι δεν χρησιμοποιώ την καρδούλα για να φλερτάρω, όχι. Δεν χρησιμοποιώ. Θα στείλω μήνυμα καλύτερα, πιο σαφές.
0: Ωραία. Άλλο η καρδούλα που τη στέλνουμε ως αυτόνομο μήνυμα. Όχι όταν κάνουμε το διπλό κλικ την καρδούλα. Η καρδούλα αυτή, όταν έχει κάποιο χρώμα. Για εξήγησέ μου λίγο, που τα ξέρεις, τι σημαίνει.
1: Κοίταξε να δεις. Η κίτρινη και η μπλε θεωρούνται. Για φιλία, η προστάτης της φιλίας, έτσι, οπότε είναι το είμαστε φίλοι τέλος. Αν είναι μοφ καρδιά, λένε ότι κρύβει μια πιο παιχνιδιάρικη και σεξ, έτσι, διάθεση.
0: Αμπά, τι λες.
1: Αν βάλεις την καρδιά που είναι τυλιγμένη στις φλόγες, περί τόνο σου πω.
0: Αν βάλεις κόκκινη καρδιά, τι είναι.
1: Κόκκινη καρδιά είναι πια το πιο συνηθισμένο που μπορεί να το στείλει στη μαμά σου. Κατάλαβες. Γι' αυτό λένε κατά προτίμηση, επειδή πια έχει χάσει αυτή την αμυγός ρομαντική της δύναμη, για να το κάνεις πιο ξεκάθαρο, αν θες να φλερτάρεις. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο, με έμοτσι.
0: Όχι εμείς, άλλοι.
1: Ναι, έτσι λένε. Εμείς έχουμε μεγαλώσει.
0: Εμείς είμαστε πλήρεις άνθρωποι, δεν έχουμε ανάγκη.
1: Αυτό. Στέλνεις ή φιλί, τη φατσούλα, έμοτσι με φυλάκι, ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί-πρωί κι εγώ.
0: Όχι.
1: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
0: Να συνδεθεί. Και τη μόδα αυτή η λέξη.
1: Αυτό
0: να συνδεθεί.
1: Ναι. Κατά προτίμηση, καλύτερα ένα σχόλιο ή κάτι, σε ένα story, μια απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Παρά έμορφη.
0: Αυτά είναι απλά υπονοούμενα.
1: Εντάξει, μα στέλνουν 100.
0: Είναι υπονοούμενα που όμω οδηγούν σε μια συζήτηση, αν θέλει η άλλη πλευρά να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το πρώτο δειλό βήμα που δεν σε εκθέτει κιόλα, γιατί δεν φαίνεται. Αν είναι σε story όλη η ιστορία, δεν φαίνεται τι κάνει. Σε τρίτου.
1: Ακριβώ. Δεν είναι και τόσο δύσκολο πια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ λέω να είμαστε πιο σαφεί.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Συμφωνώ.
0: Συνεχίζουμε. Θοδωρής Βουτσικάκης στο Τυχερό Αστέρι. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Αρχίσαμε να λέμε αυτά για τις καρδούλες. Και μας στέλνουν ήδη μηνύματα εδώ με καρδούλες και καλά παιχνίδι. Μπλε, κίτρινη, φιλία, τι είναι αυτό.
1: Και τελικά βρισκόμαστε εμείς με φλερτ.
0: Όχι. Ούτε καν. Φίλοι το κάνουν αυτό που μας κοροϊδεύουν. Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Πού ήμασταν.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω πάντως, παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος. Οδυσσέας Ελίτης. Για να κλείσω με το ωραίο μου το απόφθεγμα, το σωστό, το ποιητικό. Να θυμόμαστε.
0: Άλλη μία.
1: Παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, άγγιξε. Το βλέπω.
0: Όχι, σκέφτομαι διάφορα. Έχουμε και τις μνήμες, καταλάβες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε το παρόν, έχουμε και τη μνήμη μας ταλαιπωρεί.
1: Νομίζω όμως ότι χωρίς μνήμη δεν θα ήμασταν τίποτα. Και κλείνω εδώ αυτή την πολύ μεγάλη κουβέντα που πας να ανοίξεις.
0: Κάποια στιγμή θα σου μιλήσω για την ταινία «Οι αιώνες λιακάδες ενός καθαρού μυαλού».
1: Μισελ Κοντρίγκη, βέβαια.
0: Που προσπαθεί όλες να βγάλει με εγχείρηση τις αναμνήσεις του. Πολύ σημαντική ταινία.
1: Φανταστική.
0: Λοιπόν, πώς φτάσαμε εδώ τώρα.
1: Εντάξει, για τις καρδιές θέλαμε. Εγώ ήθελα να το κλείσω, να το συνοψίσω με μια φράση ποιητική. Και εσύ με ταξίδεψες. Λοιπόν, περνάω σε περιβάλλον διαφημιστικό.
0: Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
1: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ. Στις γειτονιές θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο, γιατί έχουμε αφήσει διάφορα θέματα απ' έξω σήμερα. Σας είχε μια νέα σειρά που ανακάλυψα.
1: Α, χαίρομαι πολύ που το ακούω.
0: Ναι, ανακάλυψα. Ξεκίνησα να τη βλέπω χθες. Τι. Θα σε αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά εσένα.
1: Εγώ προτείνω στους ανθρώπους μπαρ, εξόδους, τέτοιου τύπου και εσύ σειρές.
0: Εννοείται.
1: Να βγουν έξω, λέω εγώ.
0: Τώρα που φθινοποριάζει, ό,τι πρέπει, καναπές, αραλίκι.
1: Debate, παιδιά, προτιμάτε μέσα ή έξω.
0: Αύριο όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Από την Αταλία και τον Δημήτρη, μια μεγάλη καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη.
0: Και συνεχίζουμε με την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου που έρχεται εδώ στις 10. Για χαρά.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
4: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα, όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαν να σε

δρόσεις σήμερα, έτσι δεν είναι? Βγαίνεις από το σπίτι, λες σοπ, τι έχουμε εδώ? Βέβαια δεν είναι, δεν κάνει κρύο. Έχει ένα βοριαδάκι που νομίζω θα κάνει και πιο ευχάριστα τα πράγματα από τη στιγμή που δεν είσαι στη θάλασσα, ε. Τι σε νοιάζει εσένα? Στους 26 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, αυτό βλέπω. Καλημέρα, πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έρχονται οι Pixlax τώρα στον αέρα μας να με θυμηθείς και αμέσως μετά ρίχνουμε και μια ματιά τι να γίνεται στους δρόμους Αθήνας.

0: ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, αρκετός κόσμος δεν έχει φτάσει ακόμα στις δουλειές τους. Αρδιτού, καλή ροή από το Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Δρόμο με πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, όπως εξάλλου και ο Κηφισός. Από το ύψος Λένορμαν μέχρι Αχαρνών στην άνοδο, στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην Κηφισίας, από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι το Υγεία στην άνοδο και από το ύψος του Γεροκομείου στην κάθοδο. Πάμε λοιπόν στο ρυθμό του Μενεξέδες και Ζουμπούλια για τη συνέχεια, με τον τρόπο που το είπε ο Δημήτρης Μπάσης και ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Πάμε έτσι σε άλλες εποχές να χαλαρώσουμε λιγάκι, να ξεκουραστούμε στη μουσική. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Το ίδιο έργο θεατές, χαμένες νύχτας εραστές, με μια κιθά.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Δαλάρας μαζί στο ίδιο έργο θεατές 10 για 24 πρωινό Τετάρτης με την Telekom στην παρέα μας που σας συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Χάρης Αλεξίου και οι φίλοι μου Χαράματα, αμέσως μετά, καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Άλμα 3% στην τιμή του πετρελαίου μετά τον μπλόκο στις σαουδαραβικές εξαγωγές. Πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός της ημέρας η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η κρίσιμη ομιλία της Von der Leyen για την Ευρώπη. Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο πολύ νεκρού τροχαίου στο Λος Άντζελες. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season.

0: Βουάει και σας σπίτι, μπαίνει όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τον Άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένη 3 χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τ' άστρα, σμιγώντας την κόψη τα λετριού ή του καραβιού την καρένα. Ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. Μυθιστόρημα, Γιώργος Εφέρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Υπέροχο κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη με την Παρθένα της γειτονιάς μου, 10 και 38 πρωινό Τετάρτης στο Μελωδία, και επειδή σε κάποιο θα φανεί χρήσιμο, γραμμή 3 του μετρό σήμερα και αύριο στο τμήμα Λεώνας Μοναστηράκη θα κλείνουν οι σταθμοί 10 παρά 20, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, έτσι για να μην έχουμε ευνηδιασμούς και ταλαιπωρίες με τη μετακίνησή μας. Να θυμάστε ότι το 6956614992 είναι στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας, για την καλημέρα σας, για τα νέα σας, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας εδώ είμαστε. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και ο Μίλτος Πασχαλίδης στον αέρα του Μελωδία. Παραμύθι με λυπημένο τέλος για τη συνέχεια. Καλημέρα.

0: ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ποιο είναι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί? 10.502 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η κλήρωση. Και το σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει σίγουρα νικητή ή νικήτρια. Γιατί η Μέρη δεν θα τα παρατήσει, κληρώνει και τηλεφωνεί μέχρι να βρει τον νικητή. Εσείς θυμάστε, πρέπει να θυμάστε ότι απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λέτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, 10.502 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως γίνονται δικά σας. Πριν από όλα αυτά όμως, εσείς που θέλετε, στέλνετε τη συμμετοχή σας γράφοντας WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
6: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
4: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
13: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Χάσιμο χρόνο αυτές οι τάσεις εκδίκησης, αλλά γίνονται υπέροχα τραγούδια. Για να σε εκδικηθώ, ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Αλέξης Παπαδόπουλος μαζί, για να πούμε καλημέρα 11 και 8 πρωινό Τετάρτης στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Σ' αγαπώ» για τη συνέχεια στον αέρα μας. Και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: το λέει και η Βίκη Μοσχολιού. Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία είναι 11 και 14 και ευτυχώς τα πράγματα στους δρόμους είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα. Ακόμα και ο Κηφισός και η Κηφισίας, μια χαρά. Τα βλέπω. Δρόμοι με πολλή κίνηση Αρδιτού, Συγκρού και από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα. Το 6956-6014-992 στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας. Και η Μαριάννα Κατσιμίχα στον αέρα μας τώρα με το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πριν την ενημέρωσή μας να σας πω ότι η κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90 αναβάλλεται, μεταφέρεται σε ημερομηνία που πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί. Τώρα για εσάς που έχετε εισιτήρια και έχετε κάνει online αγορά με χρήση κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει αυτόματα τις αμέσως επόμενες μέρες χωρίς να χρειαστεί κάποια περαιτέρω ενέργεια. Και για όσοι έχετε προμηθευτεί το εισιτήριό σας από φυσικό κατάστημα μεταπόλησης, με μετρητά δηλαδή, θα χρειαστεί να στείλετε mail μέχρι 5 Οκτωβρίου στο info@frontstage.gr με το όνομα τεπώνυμό σας, τον αριθμό παραγγελίας και το IBAN του λογαριασμού. Και όπως είπαμε, η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Βασίλης Παπακωνσταντίνου και χαιρετίσματα αμέσως μετά στον αέρα μας. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Άλμα 3% στην τιμή του πετρελαίου μετά τον μπλόκο στις σαουδαραβικές εξαγωγές. Πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός της ημέρας η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η κρίσιμη ομιλία της Von der Leyen για την Ευρώπη. Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο πολύ νεκρού τροχαίου στο Λος Άντζελες. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σε ψάχνω, πιστόλα γονικό. Γύρισα και τριγύρισα δρόμους και παράδρομους. Μύρισα και ξαναμύρισα των ανθέων τους αχνούς ισχυρισμούς. Που σε είδαν τάχα να μου κρύβεσαι στον αποξηραμένων περιπάτων τα κατακαλόκαιρα. Επί τα ίχνη, Ανδρέας Ζερδεβάς.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, εδώ για την τεχνητή νοημοσύνη διαβάζω και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Φαντάζομαι και εσείς έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει για τη δημόσια τοποθέτηση του Altman. Είναι ένας ερευνητής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μίλησε για θανάσιμο κίνδυνο μέχρι το τέλος της δεκαετίας για τον άνθρωπο. Έτσι, από την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο πολύ απειλούμαστε από την τεχνητή νοημοσύνη, υποστήριξε. Και από εκείνη τη στιγμή, όχι ότι έχει σταματήσει ποτέ αυτή η συζήτηση, αλλά έχει ανοίξει ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση. Γίνεται και ένα συνέδριο στο Σαν Φρανσίσκο αυτές τις μέρες, όπου εκεί ο επικεφαλής της OpenAI, ο Sam Altman, είπε ότι το κοινό, εμείς είμαστε το κοινό, δικαιολογημένα ανησυχεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ζητάει την εμπιστοσύνη μας στη δέσμευση των εταιριών για την ασφαλή ανάπτυξη των νέων εργαλείων. Να τους εμπιστευτούμε δηλαδή. Το ίδιο είπε και ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ και άλλοι πολλοί, και υποστήριξαν ότι τα εργαστήρια έχουν πολύ ισχυρό κίνητρο αποφυγής πρόκλησης βλάβης, ότι η ταχύτητα της καινοτομίας δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ασφάλεια. Όλα αυτά είπαν. Γιατί να τους πιστέψεις, θα με ρωτήσεις. Σωστό και αυτό, αλλά όσο πιο πολλά λένε, εγώ τόσο περισσότερο ανησυχώ. Νομίζω είμαστε σε αυτό ακριβώς το σημείο, αρκετοί από εμάς. Άντε, ας μην πω όλοι, αρκετοί από εμάς. Όσο περισσότερο κάποιοι να μας καθησυχάζουν, τόσο περισσότερο κάποιοι να ανησυχούμε. Όσο κράτης μάλα μας για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Τα είπα όλα. Καλημέρα.

0: Τετάρτη στο Μελωδία. Το ξέρετε ότι και αυτή τη φορά θα υπάρξει σίγουρα νικητής ή νικήτρια για το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτές τις μέρες μέσα στο χρηματοκιβώτιο και θα υπάρξει σίγουρος νικητής. Πώς θα γίνει αυτό? Η Μέρη, 2 Οκτωβρίου είναι η κλήρωση. Η Μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. Δεν θα τα παρατήσει. Εσείς πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. Το έχετε σημειώσει κάπου, το θυμάστε, 10.502 ευρώ. Και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τότε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4, μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη δική σας συμμετοχή. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Τελενέσε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετο Fiber.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
8: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
7: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
10: και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
11: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
7: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
12: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
7: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Κάποτε θα έρθω να σου πω πως σε πιστεύω, σ' αγαπώ και πως

0: θα σε πουλήσω.
1: Και όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχεις βήσει

δίνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές

ότι η πόρτα μου σαβώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τέρμα τα θαύματα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Σήμερα αγκάλιασα το άρωμά σου σε ξένο σώμα. Είχα ξεχάσει πώς μυρίζεις. Είναι η αναγκαία χειμερή ανάρκη της μνήμης, μα αυτή η όσφρηση σε ξύπνησε. Άνοιξαν πάλι τα μάτια σου και η φωνή σου ακούστηκε μέσα μου. Το σώμα σου ζωντάνεψε και έγινε νόστος. Με πονάς, όχι που δεν είσαι, μα που δεν έχω να σε περιμένω. Εξάρτηση. Κική Μαυρίδου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ.
2: Είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Bacafibran, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα με Μελωδία.
6: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
7: Πάνε αυτά, αυτά.
6: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
7: Όχι, όχι.
6: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
5: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
7: Πώς ξύπνησες σήμερα?
6: Με 10 ξυπνητήρια.
8: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
10: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
9: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
11: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
12: και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
13: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
9: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
14: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
9: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Για τη βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη. Και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου. Μα ολάκερο νερίζωσα το νου μου στη σιγή. Να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή. Πηγή ζωής, χορευτική πηγή. Πηγή χαρά μου. Για τη βαθιά μου δόξασα, Άγγελος Σικελιανός.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα ΔΕΗ.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Μιλώ με τα ψηλά.
7: Φίλαμε.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.
8: Πού σε

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Κι αν κάποτε ξεχάσω να παραδεχτώ τη χαρά του κάποτε, θα είναι για να μη στερέψει η άνοιξη και χαράξει η πραγματικότητα λάθος εποχή. Κι αν κάποτε κλέλια χαρίσει.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Εγώ έχω
1: το δίκιο μου. Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Καλημέρα Μελωδία.
11: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
12: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
11: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
13: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
11: Λένε καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
14: Ακούμε μπροστά.
15: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτες με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Όλοι χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4.30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
8: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μιαν εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα, Άθος Δημουλάς.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
3: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
5: Πιάσε Μελωδία
6: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκουλής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Στον ωκεάνιό σου βυθό περιπλέκομαι, μέσα από σκαλιστές γαλέρες μιας εποχής που με μέθη πολύχρωμα την αγάπη μας κεντούσα. Στερνό αντίο, Κλέλια Χαρίση.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
12: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoudi Thermis από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
13: Καλημέρα Μελωδία.
14: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
13: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
15: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
13: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
15: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
13: Εννοείται.
14: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
16: Ακούμε μπροστά.
17: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Ιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Αλυμίση, Σταύρος Ιώλας. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει.
2: Κάνουμε
1: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
6: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Αν χτυπήσουν την πόρτα, μην ανοίξεις. Όσο και να χτυπούν, πρέπει να πιστέψουν πως το σπίτι είναι αδιανό. Δεν θα τις σπάσουν. Μη φοβάσαι. Αγωνίες. Αλέκος Παναγούλης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
3: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Όλα σε θυμίζουν.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
13: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
10: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
14: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
10: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Oh.

μια φυλακή.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Όπως η μέρα φέρνει νύχτα, έτσι και τις λάμψεις έρωτας βρέχει υπόλογα τη μελαγχολία. Με ανάλογη περιοδικότητα, κάθε τι πρωτόγνωρο που αρέσκεται στο φως, διαδοχικά πριν κλείσει ο κύκλος, δυσαρέσκεται. Σχέση ανάλογη. Κλέλια Χαρίση.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
2: Να λες, δεν πειράζει.
3: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
8: Γιο, είμαι ο Εβουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Από τις 8 Σεπτεμβρίου η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
10: Δεκάδες στο σπίτι.
9: Πολύ δύσκολα.
11: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
10: Το έχεις ψάξει αυτό?
11: Όχι. Θα έπρεπε λες.
10: Όχι, όχι.
11: Πώς το νιώθεις?
10: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
11: Όχι, λες γι' αυτό να βρίσκω άνθρωπο, ε.
9: Καλημέρα Μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
10: Πώς ξύπνησε σήμερα?
11: Με 10 ξυπνήσει.
12: Ακούμε μπροστά.
3: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, άστα αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Είσαι ένα μνήμα γνώριστο μικρού κημητηρίου. Δεν θέλω να το βλέπω στην ακτίνες του ηλίου. Μη δε κυπάρει σου σκιά, μη δε απεχθείς η τέα να το σκιάζει. Καταιγείς, ας το κτυπά βία. Και δεν ποθώ θυμίαμα, δε θέλω ψαλμωδίαν. Να έλθεις μόνο σε ζητώ, μη ανθαμβήν πρωίαν. Να βρέξεις με ένα δάκρυ σου το διψασμένον χώμα. Και σβήσει με το δάκρυ σου και το όνομά μου ακόμα. Πόθος Αρεστή, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν να πάτησε βαριά το άλφα πάνω στο σθένος, την ώρα που μάντευε η τύχη το ακινώνει το τοπίο μας. Ασθενή συγγένεια από το εμένα σε εσένα, το όνομα σε η πυθία, ζωή. Το λάλον είδωρ ζητώ να πάρω. Το ηλιξίριο της άνωθεν επικοινωνίας. Κλέλια Χαρίση.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ξύπνα. Τα ριάκια σέρνουν το νερό μουρμουριστά και τα δέντρα ασιούνται. Γέρνουν. Και η ψυχή μου πώς φαστά. Αγάπη στον κρεμνό. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό, σκουντούφλησε απάνω στο άρωμά της από κέδρο, λεβάντα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σκανδαλόξυλο. Η Γκυλοτίνα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
3: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
2: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
1: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
3: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
2: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
3: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
1: Όλοι χωρίζουν.
2: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
5: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Ζήτησες τα πάντα. Γιατί παραπονιέσαι λοιπόν για το καθόλου που σου λείπει? Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
3: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
1: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
3: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Νοείται.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αγάπες ταξιδιάρες στο κύμα το θολό και βούλιαξε η βαρκούλα και πέσαν στο γυαλό. Αγάπες ταξιδιάρες, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Περίσεψα πάλι, μόλις που μ' άγγιξες με την άκρη των ματιών σου και ας ήμουν κάποτε το αγαπημένο σου σώμα. Τροπικοί δείκτες, Κωνσταντίνος Μουσάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
4: Πολύ δύσκολα.
5: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
3: Το έχεις ψάξει αυτό?
5: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
3: Όχι, όχι.
5: Πώς το νιώθεις?
3: Όχι, μην ανησυχήσω.
5: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πώς ξύπνησες σήμερα?
5: Με 10 ξυπνητήρια.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου. Μέσα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.